Τρία δεν είναι. Βλέχει λίγο όσμα. Είμαι μνόγο δεύτερη καριέρα. Ζεπότσα ώστε, μόνος δεν κάζει